Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Είναι και ένα τάβρο και εγώ καιρό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, συνέχεια μαζί μας. Δεν λέει ψέματα το ιερό.
0: Δεν λέει ψέματα.
1: Γιατί?
0: Κάνω υπομονή.
1: Υπομονή τόσα χρόνια.
0: Αμέ.
1: Για να δω.
0: Λέει, ο τάβρο μπορεί να θεωρήσει τις ιδέες ενός εγώ καιρού πολύ ριζοσπαστικές ή μη πρακτικές, ειδικά αν απειλούν την καθιερωμένη ρουτίνα του.
1: Καλέ, ποιο το έχει γράψει αυτό, καλέ.
0: Μάλλον εσύ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Ο DJ τα Spike. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: 95,2 πολύ μπροστά.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαμ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Τίποτε δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. And I'm crazy, but you're late.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι, δεν καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: 95,2.
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
5: για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, σε ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στα οπίστια?
2: Στο πρόσωπο.
3: Α, το ξέρω.
4: Contouring στα οπίστια.
3: Ωραία θα ήταν όμως.
1: Μια χαρά, αυτό θα έλεγα. Δεν μου λες, Βασίλη, πού βάζουν οι γυναίκες μπικουτί?
2: Στο τσαντάκι
3: του. Στο τσαντάκι.
1: Και μετά τι, το τσαντάκι το βάζει στο κεφάλι. Το μπικουτί είναι για τα μαλλιά.
4: Ρε Βασίλ.
3: Δεν πειράζει.
4: Παιδιά, το κορίτσι 5 στα 5.
1: 5 στα 5 είναι Αταλία. Κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Μπράβο, Μιχάλη. Πολλές σαλάτες, γιαούρτια.
3: Και γενικά παιδί μου, η μεσογειακή διατροφή.
4: Ναι, ναι.
3: Φαντάζομαι ότι ακόμα και σουβλάκια να τρως.
4: Ναι.
3: Αν περπατάς στη Μεσογείο, είναι μεσογειακή διατροφή.
4: Ναι.

0: 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
1: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ. Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος,
2: αγαπώ. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι Θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι Θεός.
4: Είσαι Θεός.
1: Είμαι Θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ ο Μάξιμος.
1: Ο Μάξιμος. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
4: Γλυκούλης.
1: Πώς ξύπνησες εσύ, Μάξιμε, και πας σχολείο?
4: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει. Ποιος είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι.
1: Ποιος το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα δεσεβό έχει ο μπαμπάς.
1: Ένα δεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, δεσεβό, πού το βρήκες?
6: Δεσεβό.
1: Έτσι.
6: Λάτρης. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67. Έλα, και το άλλο είναι του 79.
1: Μπορείς ορολογίες. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Να τα προσέγγεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Okay. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γελιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
2: Σε ποιο?
1: Στο αυτό.
2: Στο δικό τους.
1: Στο δικό τους.
2: Α, του δίνουν όνομα.
1: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
2: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
2: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει. Έλα,
1: δεν ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ. Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ. Ναι. Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
2: Δουλεύει.
1: Δουλεύει, σωστά, Μιχάλη. Όταν λέει
2: το. Το έλεγα και μυδράλιο.
1: Και επιστημονικά το είπε. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
2: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πες μου.
1: Έχει αυτοπεποίθηση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκι, Μπάμπι, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ. Θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκι, Μπάμπι, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Ο, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πείτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσεις αμέσως. Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις. Τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 Αθήνα DJ. Μεγάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
1: γιατί... Είσαι λάτρευος πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
1: Ναι, σε εργολάβω.
2: Α, σε εργολάβω.
1: Σήμερα είναι όμορφη ημέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντηρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
2: Μουσική σοκ.
1: Ναι, ναι. Πατέρα. Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκαμε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για έρωτες.
2: Τι είπε, ρε Λάκη.
1: Το δήλωσε.
2: Καλό, καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός λέει με κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
1: Εμπλέκονται στο νησί των Ανέμων.
2: Μουντιάλ Κολγκέρ στη Μύκονο.
1: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
2: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελή ξενοδοχεία. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε.
3: Ναι.
2: Άντε από εκεί πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πια του, τα πήγαινε πια. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο. Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, πώς αλλιώς λέγεται η δερματοστιξία?
2: Τατουάζ.
1: Βεβαίως. Σφίγγει το πράγμα.
2: 11 έχω.
1: Πόσες έχεις?
2: 11.
1: Πιο κρυφή δερματοστιξία που την έχεις?
2: Θα σου δείξω άμα θέλεις.
1: Θα σου στείλω την Ελένη να της δείξεις.
3: Άτοτα δεν θέλω.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Εύα, ποιος Εύαν είναι ο σούπερσταρ του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσιέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
4: Εύαν Μεσιέ.
1: Όχι.
5: Το πέτυχε.
1: Εύαν Φουρνιέ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
12: Πού, σε ποια ομάδα παίζει?
13: Στο Φίβο.
14: Στο Παρόν.
3: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο, παιδί.
1: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αφού το Φίβο λες.
15: Πάμε όλες ένα καλημέρα. Εδώ μέσα.
1: Πλένει τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρε τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένει τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
16: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
16: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Hey, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κατώτατο μισθό 1000 ευρώ, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ, υποσχέθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής του κομματός του. Υπολόγισε το συνολικό κόστος των μέτρων στα 7,39 δις ευρώ για την τετραετία. Ακαριαία η αντίδραση της κυβέρνησης. Τίναξε την μπάνκα, χάσαμε το λογαριασμό. Οι δηλώσεις του οικονομικού επιτελείου, υπολογίζοντας το κόστος των μέτρων στα 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αντιδράσεις και από το Πασόκ. Πυρκαγιά και η δασική έκταση στην κρυσταλλοπική Πρεσπών. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και Θήβα. Δύο άτομα συνελήφθησαν χτες για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ψαρά και Ικαρία. Στον Ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και νέες διώξεις. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν ανακοίνωσαν οι δυνάμεις του Κουβέιτ. Μείωση 0,15% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Φρούτα και λαχανικά παρουσίασαν μείωση 7,6%, 1,63% κάτω τα αλκοολούχα ποτά και 1% τα φρέσκα ψάρια. Από την άλλη, είχαμε και ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων 3% στα λαντικά και 2,63% σε μπισκότα και σοκολάτες. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σχετικά με τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτες στην Ιρλανδία. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, απάντησε απειλητικά ο Ερντογάν, φανερά ενοχλημένος από την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα στην ελληνική επικράτεια. Το είπε και το έκανε η Μάιλι Σάιρους. Από εδώ και στο εξής, υπογράφει πλέον ο Smiley σκέτο. Φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική στάρ, δήλωσε ο πατέρας της, διάσημος καλλιτέχνης της country μουσικής, Billy Ray Cyrus. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Τοπικές συννεφιές και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο Παρασκευή.
7: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς Κωνσταντίνε.
8: Ευχαριστώ Άγγελε του ραδιοφώνου.
9: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
7: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
8: Ποιος Μιχάλης?
7: Ο Μιχάλης Αωσόπλης από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
8: Τι να πω τώρα για το κορμί.
10: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλλη? Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλπο, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5 ώρα και 5:30, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα 2 παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9:15 σίγουρα.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω, υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Οπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Οπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Οπα,
3: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Στα FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποιο θεωρείτε το πιο σεξι επάγγελμα που κάνει ένας άντρας? Και σαν πάω στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Για πείτε.
2: Το πιο σεξι επάγγελμα είναι ο μασέρ.
3: Ο
2: μανάβης και ο τακουνάς.
1: Σωτού για να το κάτσε κάτω να το πει. Πιάσε ένα καφέ. Λοιπόν, ο μασέρ, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος άλλος?
2: Τακουνάς.
3: Ο τακουνάς. Ο τακουνάς.
1: Ο τακουνάς.
2: Τακουνάς και σκέψω το. Τακουνάς.
1: Το κατάλαβα γι' αυτό. Άρα το επάγγελμα είναι δικό σου. Γιατί εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Άκου το μανάβης, γιατί μανάβης. Γεια σου, καλημέρα. Χριστέ μου, τι τραβάω. Πιλότος, αχ. Καλημέρα, παιδιά, λέει εγώ. Το αχ δεν ήταν δικό μου, τη εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι, καταλάβω.
1: Για μένα το πιο σεξ επάγγελμα είναι το pool boy. Σαν αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, λέει η Θάλια. Θάλια, να κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι, ναι.
1: Έχεις πισίνα? Μην τον περιμένεις αν δεν έχεις. Καλημέρα. Αστυνομικό θεωρούσα και τον παντρεύτηκα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο θα έπαιρνα, γιατί αυτοί δεν παίρνουν 3,60 σαν τον δικό μου, λέει η Ελένη.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Πιλότος, γιατί με παίρνει και με σηκώνει, κυριολεκτικά, λέει η Κέλλη. Προγραμματιστής, γιατί ξέρει να πατάει τα κατάλληλα κουμπιά, λέει η Κορίνα. Κορίνα, ναι, το καταλάβαμε. Αστροναύτης, γιατί είμαι τόσο ούφο που μόνο ένας αστροναύτης θα μπορούσε να με εξερευνήσει και να με καταλάβει, λέει η Τζίνα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
3: Γεια. Να τη πείτε χρόνια πολλά. Τι γιορτάζει σήμερα ή έχει γενέθλια?
2: Έχω γενέθλια.
3: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
3: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
4: Όρθια.
5: Παρακαλώ.
3: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά.
3: 95,2 άθεις DJ, μου χάλησα ως όπισε από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
5: Ναι, ναι.
3: Κι εγώ. Ακού. Κι εγώ οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
5: Τι έγινε.
3: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι Ταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
5: Καλά ρε, όπως το τρελό.
3: Πού είσαι?
5: Πού είμαι, πάω Αθήνα. Πάρτι βασικά μέσα Αθήνα.
3: Πού πας?
5: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
3: Σπάρτη. Πώς πας? Στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
5: Όχι, πολλά ρε. Είμαι και εγώ δρομολόγιο.
3: Α, ωραία. Έλα, για να ακούσω κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. You can...

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω μια ιταλική έρευνα.
3: Ιταλική?
2: Ιταλική.
3: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
2: Είναι ο Dr.
3: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
2: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
3: Οι Ιταλοί.
2: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπόβει και το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
3: Σόλτο. Κάτσε να ανοίξω το κινητό μου, για λέγε. Πότε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
3: Δευτερά τώρα.
4: Δεν θέλει Δευτέρα.
2: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
3: Άμπραβο, γιατί την Κυριακή μου βγάλε τα μάτια.
2: Όχι, θα σου πω, περίμενε ένα άλλο το πρόγραμμα.
4: Κάνε νύχια Δευτέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Λίγο teasing, λέει εδώ ο ντόκτορ. Τετάρτη. Midweek sex night.
3: Α, το σεξ στη μέση τη εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Όπω λέμε εμεί, Τετάρτη, στο κέντρο τη εβδομάδα 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο τη εβδομάδα θα πέσει ξύλο.
2: Παρασκευή.
3: Ναι.
2: Όχι, θα σου πω, ραντεβού θα βγει. Ραντεβού.
3: Για καλά, είναι μια φορά την εβδομάδα. Καλά, είναι
2: αυτό. Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνει.
3: Πριν, γιατί μετά όταν μου δείξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
2: Λέει κάντο όποτε θε, δεν μα πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχο. Και την Κυριακή.
3: Έχει πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
2: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
3: Τέλο, δεν υπάρχει.
2: Είναι ελεύθερη μέρα. Κάνω ό,τι θέλει που θέλει.
3: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
4: Αυτό. Ωραία. Καλά είναι.
3: Accepted.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο γαλλικός οίκος Μπαλετσιάνγκα συνεχίζει να προκαλεί. Πουλάει σακούλα σκουπιδιών αξίας 1.750 ευρώ.
2: Την είδαμε, Μιχάλη μου, την είδαμε.
1: Η νέα τσάντα του οίκου Μπαλετσιάνγκα ονομάζεται Trash Pouch. Είναι εμπνευσμένη από το σχεδιασμό των σακουλών απορριμμάτων και κοστίζει το διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό 1.750 ευρώ. Πάτε την πάρετε, ρε.
3: Είναι πολύ ωραία.
1: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει 4 χρώματα. Θέλεις μαύρο, θέλεις λευκό, θέλεις κίτρινο, θέλεις μπλε.
2: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
3: Το κίτρινο, ναι.
1: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σκολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι φτωχάντζες από κάτω.
2: Ναι.
1: Να πάρει.
2: Συγγνώμη, Μιχάλη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική, τόσα ευρώ.
1: Πρόσεξε. Δεν θα κάνει πολλαπλές χρήσεις.
2: Γιατί?
1: Θα την πετάξει και την τσάντα.
2: Α, τόσο πλούσιος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ένας άντρας στην Ταϊλάνδη.
2: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
2: Ποια?
1: Αυτά τα στρογγυλά.
3: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
1: Ναι.
2: Τα
1: δικά του.
2: Τα testicles.
1: Yes.
2: Τα πούλησε.
3: Τα πούλησε, yes.
1: Ναι, για δύο.
2: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
1: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
2: Ήταν σπάνια.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Και ανέβηκε και η τιμή.
2: Σωστό.
3: Πώς?
2: Φαμπερζέ. Έλα.
1: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
3: Α, ήθελε το αμάξι του, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Αυτό, αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρος.
2: Πού να ξέρω, να εγκύριεσαι.
1: Όλα.
3: Α, όλο, πώς είναι.
2: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα.
3: Πόσα.
1: Καραμεγλίτσα.
3: Ενώ, παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή, δεν έκανε νύψε.
2: Και τα πούλησε.
1: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
3: Α, ναι.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
3: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχαλής Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δίσκοι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Παραβά πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion Big Win.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Καλά. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι, δεν φτάνεις ποτέ.
1: Θα τρελαθούμε, ρε παιδιά.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρη.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει ένα σκύβουνο γιατί φαίνεται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει. Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο βασιλιάς Κάρλος, η άβολη στιγμή που δείχνει on camera να αγνοεί την Καμίλα.
2: Πόπο μου, ήρθανε κάτι να πάρα, δεν θέλω.
1: Θα στεναχωρηθεί, έγινε
2: σε αυτό. Θα σου πω γιατί μπορεί να ήταν ενευριασμένος ο Κάρλος.
1: Γιατί?
2: Αυτό το πρωί.
1: Ναι, τι κάνει.
2: Τώρα έφερε τα πράσινα τα. Σπαράγγια.
3: Σπαράγγια, βέβαια.
2: Με αυγό ποσέ από πάνω.
3: Ναι, ναι, ναι. Και τι?
2: Εάν δεν του είχε κάτσει καλά το αυγό το ποσέ, δεν το είχα με μέσα στα νεύρα.
1: Γιατί η Καμίλα φταίει.
3: Ναι.
2: Μετά δεν θέλει να βλέπει κανέναν.
1: Ούτε την Καμίλα.
2: Τίποτα.
3: Μάτιασε το ποσέ η Καμίλα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτή γίνανε όλα. Δεν ξέρει.
2: Είναι δύσκολο το πρωινό αυτό.
1: Ναι.
2: Πρέπει κάποιο να το. Και βάζουμε και τυρί. Το κίτρινο.
1: Το κίτρινο.
3: Εμεντάλ.
1: Εντάμ.
2: Ποιο. Τέλεια.
3: Με τσάι. Τι. Κίτρινο.
2: Έχει την πρωτενη, μωρέ.
3: Όλα.
1: Πρωτενη, όλα.
2: Όχαλα.
1: Μήπω είναι κασέρι, μήπω βάζει κασέρι.
2: Ποτέ. Παρμεζάνα, ρε.
1: Α, παρμεζάνα.
2: Είναι δυνατόν, Τέμπη.
3: Βέβαια, παρμεζάνα.
2: Δεν την τρως την παρμεζάνα, εσύ.
1: Όχι.
2: Γιατί είσαι φτωχάτζα.
1: Εγώ τρώω κασέρι.
2: Το ξέρω. Φτωχολογιά, ρε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
2: Α!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για να δούμε αν το
1: λοιπόν,
2: δούμε,
1: ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
2: Τι θα πει ατρόμητοι.
1: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
2: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα τη χτυπάς με την παντόφλα.
1: Εγώ δεν ανακατεύω. Τώρα, μην κατσαριδούλα είναι.
2: Όχι, εσύ.
1: Επίσης, Μιχάλη.
2: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
1: Τυχαίνει, ναι, ναι.
2: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
1: Είμαστε.
2: Okay.
1: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
2: Όχι, έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελαίνεις.
1: Δεν Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
2: Τόμπολα.
3: Καλά.
1: Επίσης, λύνεσαι...
2: Θα παίξουμε το άλλο αυτό το μετά.
1: Το τζέγκα.
2: Το τζέγκα. Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
2: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αν θέλουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, πρέπει λέει να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί λέει πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας ναι, να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
2: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
3: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω. Γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα. Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι. Πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Oh. Wow. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία μου.
3: Αθώοι! Αθώος!
1: Αθώοι!
3: Σε παρακαλώ, αθώος!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή!
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι,

0: 30 καλύτερα. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ομοβροντίες από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κομματός του. Χάσαμε το λογαριασμό. Τα μέτρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δαπανών, δήλωσαν από το οικονομικό επιτελείο. Ο Αλέξης Τσίπρας έταξε μεταξύ άλλων κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη και αύξηση έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Δεσμεύτηκε για φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα. Μένεται η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Δύο άτομα συνελήφθησαν χτες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Εκτελούσαν εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν νέες διώξεις. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τους σημερινούς εορτασμούς για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ. Με μια ακόμα αποκαλυπτική φωτογράφηση, η Σίδνεϊ Σουίνι υπενθύμησε στους θαυμαστές της ως ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των γενεθλίων της. Η χολιγουντιανή στάρ πόζαρε με εσώρουχα της δικής της κολεξιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές συννεφιές και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια με έως 34 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Gotta get up, gotta get up.
4: Breakfast.
3: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
5: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
6: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
7: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
2: Μάλιστα. 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί.
2: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω. Okay.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25.
2: Ναι.
1: Τον θέλουν απλά όμορφο.
2: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρω.
1: Ναι. Στα 35.
3: Ναι.
1: Να έχει αρκετά χρήματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
2: Μάζδα.
1: Στα 45.
2: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
3: Οπα.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Στα 65. Να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
2: Κάποιοι να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85.
2: Το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
3: Πάει 85 μετά.
2: Μετά τα 65 πάει 85.
1: Ναι, γιατί μετά πάει επάπειρο.
2: Μετά πάει
1: επάπειρο.
2: Στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Πάνε κι εγώ άλλο ακούω, ακούς εσύ. Πέρα το κύριε. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο, στον
3: Εύρο. Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθήνα στη Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάπου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Άννα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, εγώ το Σάββατο δεν έχω.
2: Μιχάλη.
1: Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς θα κανονίσει.
2: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
1: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, λέει Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα, γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
2: Τεχνολογία κάνω.
1: Ου.
2: Φοβερή τεχνολογία.
1: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει η Κλειό, λέει χρόνια πολλά. Και θα είναι, και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί, μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
2: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
3: 18?
1: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
2: Μωρό.
1: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
1: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά. Για.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα.
3: Τι?
2: Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
3: Ποιο? Τι?
2: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
3: Για ποια?
2: Μιλάμε για την Πούτσια.
3: Για την Πούτσια? Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
2: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Πούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λε, φέρε μα και 5-6 πούτσιες. Και προφανώς έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τις ζώνες. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
3: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
2: Ναι, πάντως εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν της πούτσιας.
4: Και αυτό.
2: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την πούτσια.
4: Α, ναι,
3: υπάρχουν.
2: Ναι, με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
3: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα, έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
4: Ναι,
2: με μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα.
3: Τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή πραγματικά.
2: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
3: Γρήγορο!
2: Και αυτή και το ομόηχό της.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
2: Ποιοι?
1: Ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου. Μπαίνει μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και το ένα χέρι εδώ και το άλλο χέρι. Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
3: Ενοχλητικό, ναι.
1: Και δεν σε κοιτάει καν. Κάνει τον καραγκιόζηδε. Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα και τα λοιπά. Μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μην είναι χωρίς αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο φανατικός του παραθύρου. Αυτό είμαι και εγώ. Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει, ναι. Έχει δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Σηκωθήκατε. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το εδάφος και αυτός έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
2: Ναι, σηκωνόμαστε. Ναι.
1: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε. Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω 3 αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα, σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου, με το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτο. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται απάνω σου και στο χέρι σου.
2: Και καλά, ναι.
1: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, θα την κόψουμε αυτή τη μαλακία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλιο. Κόψτε τα αυτά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στην
2: Ελλάδα.
1: Τώρα, φρέσκο.
2: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, ναι. Έτσι λένε, και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου, ναι, για να σου πατήσει το κουμπί, να προσέξεις.
1: Υπάρχουν λέει προκαταλήψεις, λέει, για το σεξ από όλο τον κόσμο.
2: Τι εννοείς?
1: Ας πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα, στην Ταϊλάνδη.
2: Τι, απαγορεύεται κάτι?
1: Ναι, οι καθρέφτες λέει στο κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
2: Πού το ξέρει ο καθένας που τα γράφει αυτά? Ιδίες βάλε.
1: Όχι, τα λέει, δεν πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
2: Μπάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Επίσης λέει στην Κίνα να μην φοράνε λέει πράσινα καπέλα, γιατί λέει θα τους απατήσει ο σύντροφός τους.
2: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
1: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
2: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
2: Α, και μ' αρέσει για λίγο.
1: Ναι, ναι. Όταν λέει αυτό.
2: Ναι, όταν.
1: Ναι, αυτό.
2: Αυτό εξυπηρετήσει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κάνει λέει τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
2: Τι είναι καλλιέργειες?
1: Γενικά. Ισοδιές, λέει.
2: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς. Το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: breakfast.
1: Ο Μιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, του λέω, ρε Σιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα. Έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα. Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες.
4: Έλα.
1: Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά.
4: Ναι.
1: Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μας.
2: Παιδιά, άκου εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου πω πόσο συχνά κάνουν σεξ τα ζώδια.
3: Έλα μωρέ τώρα. Ξέρει ο καθένας.
2: Λοιπόν, ο Κριός, 2 φορές την εβδομάδα.
3: Καλά, άλλο. Ναι.
2: Ταύρος, όλο το Σαββατοκύριακο.
3: Εντάξει, και αυτός 2 φορές την εβδομάδα.
2: Ναι. Δίδυμη, μέρα παραμέρα.
3: Καλά.
2: Ναι. Καρκίνος, μια φορά και έναν καιρό.
3: Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας που για να κάνει κάποιο σεξ είναι αύριο.
2: Αύριο, σωστά.
3: Το έχουμε πει.
2: Λέων, συνέχεια.
3: Άντε μου αρέσει τώρα.
2: Κι όμως, το λέει εδώ, Παρθένος, μια φορά το μήνα.
3: Μάλιστα.
2: Ζυγός, τείχο-τείχο. Σκορπιός, όλη την ώρα. Εντάξει, είναι γνωστός. Ο Τοξότης, μόνο στις γιορτές.
3: Ναι. Δεν το ξέρω.
2: Κι όμως, εγώ καιρός, κάθε βράδυ.
3: Άσε ρε.
2: Δεν
3: παίζει.
2: Δεν σε βλέπω κουρασμένο το πρωί.
3: Μα γι' αυτό, δεν γίνεται κάθε βράδυ. Αλλά αυτή τη ιδέα τώρα, κάθε βράδυ αυτή τη δουλειά κάνουμε.
2: Υδροχός, τι είναι αυτό.
3: Σωστό, άντε να εξηγήσει τον υδροχό.
2: Και τέλος ο ηχθής, έχω πονοκέφαλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
3: Yes!
5: DJ, upside down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Σώθηκε.
2: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. See you. Ζούμε στο full.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη?
1: Ναι.
2: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
2: και δεν τσεκάριστε. Δεν το τσεκάρανε μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μόνο τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά!
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους,
1: ναι,
2: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48. Sweet home, Αλαμπάμα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
3: Όχι από μία, από.
2: Από όλες τις γυναίκες.
3: Μπράβο, είσαι. Τώρα το είπες σωστά.
2: Ποιος θα έφτιαχνε γεμιστά, πείτε μου ποιος.
3: Θα ματσακίσουμε, θα έχουν δίκιο.
2: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
3: Να βγω με στιθόδες μου.
2: Δεν γίνεται.
3: Χάλια.
2: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιόσα, μπιτς. Ποιο, πού θα τα λέγατε αυτά.
3: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
2: Γιατί, λέει, θα ήταν γελιό ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
3: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
2: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
3: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ακούστε μας εδώ,
4: στο ραδιόφωνο σας,
5: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
6: Are you ready?
7: Are you ready?
8: Are you ready?
9: Let's go!
5: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τίναξε την μπάγκα, χάσαμε το λογαριασμό. Οι δηλώσεις του Οικονομικού Επιτελείου μετά την παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα υπολογίζουν το κόστος των μέτρων στα 13 δις το χρόνο. Αντιδράσεις και από το Πασόκ. Πυρκαγιά και η δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ψαρά και Ικαρία. Στον Ανακρίτη οδηγούνται ξανά σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και νέες διώξεις. Μείωση 0,15% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το είπε και το έκανε η Miley Cyrus. Από εδώ και στο εξής υπογράφει πλέον ως Miley Σκέτο. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται το νέο της άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
10: Πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: Είναι 9.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
3: Έτσι, καλά.
12: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
13: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
14: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, ποιος είναι?
14: Ο Κάρολος.
3: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
14: Μια χαρά, εσύ.
3: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
15: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές, οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλέ, όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Θέλω να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα!
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε?
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Και πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό?
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα?
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί?
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού είπανε τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Βούλα μου, τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: 95,2, άθες DJ. Τέτοια ώρα εγώ τηλεφωνώ, Μιχάλης Όσοπλος.
2: Έχεις... Αχ, πάλι, δεν πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Πώς έγινε αυτό?
1: 21 χρόνια, μην το ξεχνάς. Έχεις επέτειο γάμου σήμερα με τον Θεοδωρή, ε?
2: Καλά, δεν υπάρχει. Ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω μαζί σου, να πω κάθε πρωί και τώρα δεν έχω προλάβει να φύγω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να περάσει όμω. Σου έχει κάνει δώρα, θα σε πάει πουθενά σήμερα, θα γίνει ή το πέρασε έτσι με τσαουσόπουλο?
2: Περιμένω, δεν ξέρω, έχει φύγει. Για να δω.
3: Για να δεις.
1: Αφού ξεκίνησε με μένα, μάλλον δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά με υγεία.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Δημήτρη.
4: Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη, τι έγινε?
4: Μια χαρά.
1: Έγινε χαμός το Σάββατο με τα γενέθλιά σου?
4: Χαμός έγινε.
1: Ωραία, ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
4: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
1: Λοιπόν,
4: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
1: Η Αγγελική.
4: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Μιχάλη λέει, θέλει να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για ακούστε τι συνέβη στον Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως ξέρουμε όλοι, δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών της Αττικής, καθώς καθημερινά ουρές χιλιόμετρων, τρακαρίσματα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral και ξεπερνάει κάθε όριο. Έξυπνη κάμερα κατέγραψε οδηγό να αυτοικανοποιούνται ενώ οδηγούσε και κατέβαινε τον Κηφισό. Anyway, πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας φαίνεται να οδηγεί το όχημά του στον Κηφισό, προβαίνοντας τις κινήσεις αυτές που λέμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο το πότε έχει σημειωθεί αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία έχει επιληφθεί του θέματος να βρει τον οδηγό να το επιβάλλει ανάλογο πρόσημο για επικίνδυνη οδήγηση. Ποια επικίνδυνη οδήγηση, ρε παιδιά, αφού ο άνθρωπος ήταν σταματημένος. Κάθε τόσο σταματάει, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Και όλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος εμπνεύστηκε από αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο κάνουν και αυτές για τον Κηφισό.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και εγώ, Μιχάλη, μου έχω να σου πω τώρα τους λόγους που είναι ωραίο να είσαι γυναίκα.
2: Για μπας και με πείσεις.
1: Λοιπόν,
2: για λέγε.
1: Ξεκινάω. Ναι. Οι γυναίκες, λέει, κατά κανόνα ζουν περισσότερο.
2: Πολύ
1: ωραίο. Βέβαια.
2: Πας στα νεκροταφεία, γίνω αντρικά ονόματα μόνο.
1: Και γεμάτο χείρες. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι γυναίκες μπορούν να.
2: Και καλά κλαίτε.
1: Όχι, τον κλαίμε το συγχωρημένο.
2: Εντάξει.
1: Οι γυναίκες όταν θέλουν μπορούν κυριολεκτικά να σέρουν τους άντρες από τη μύτη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι, και όχι μόνο τη μύτη, αυτές και με συγκεκριμένο σημείο του σώματος μας σέρουν και καράβι, όπως ξέρουμε όλοι. Εντάξει, για να το λέμε.
1: Σωστά, Μιχάλη.
2: Είσαστε ρημουλκό.
1: Είμαστε ρημουλκό, πολύ ωραίο. Οι γυναίκες αποτελούν.
2: Ίσιο έτσι το μικρόφωνο, γιατί το μικρόφωνο κοιτάει.
3: Άντε πάλι με αυτό το μικρόφωνο.
1: Τι να κάνω αυτό το μικρόφωνο.
2: Το μικρόφωνο δεν κοιτάει το στόμα της, κοιτάει το στήθος κάτω-κάτω. Έχει λόγο, φαίνεται, αλλά.
1: Ρε παιδιά.
2: Έλα, προχωρά.
1: Να, μια που το πες, θα σου πω. Οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενο πόθου και θαυμασμού.
2: Μα είδες που ακούγεσαι καλύτερα τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο άντρας είναι το κεφάλι, αλλά η γυναίκα ο λαιμός. Εμείς σας τρίβουμε. Δεν μας τρίβετε.
2: Δεν το κατάλαβα.
1: Ότι εμείς είμαστε ο λαιμός και εσείς είστε το κεφάλι.
2: Α, ναι.
1: Και χωρίς εμάς δεν μπορείτε να στρίψετε. Εμείς σας τρίβουμε.
2: Σωστά.
1: Πολύ έξυπνο.
2: Άρα να μην παραπονέστε όταν στρίβουμε το κεφάλι και κοιτάμε καμιά άλλη. Εσείς είστε ο λαιμός. Πάρτα, καμπάμε. Άλλο.
1: Λοιπόν, έχουμε περισσότερες αντοχές στο σεξ. Έχουμε. Εσείς δεν έχετε.
2: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Καλά.
1: Ναι.
2: Έχετε αντοχές γιατί τις περισσότερες φορές ή κάποιες φορές, εν πάση περιπτώσει, προσποιείστε. Ενώ εμείς έχουμε γίνει μουσκεμά. Έλα τώρα.
1: Τέλος πάντων.
2: Καταπίνετε την κασέτα και αρχίζει και παίζει.
1: Έλα, βρε Μιχάλη, πώς τη γύζω. Το γυναικείο μυαλό ρημάζει πιο γρήγορα σε σχέση με το αντρικό.
2: Σωστό, το βλέπω.
1: Ναι. Και επίσης το τελευταίο, Μιχάλη, οι γυναίκες είναι 100% σίγουρες ότι τα παιδιά είναι δικά τους.
2: Ναι, σημαντικό.
1: Τώρα,
2: υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Παιδί μου, τώρα ο άντρας να πάει να ζητήσει DNA τεστ δεν το κάνει. Γιατί φοβάται μπας και δεν είναι αυτός μέσα.
1: Ναι.
2: Η δε γυναίκα που ξέρει αν είναι δικό του το παιδί ή όχι, το παίζει αλλιώς. Δηλαδή, καμιά φορά το παιδί κάνει καταλήξει. Σαν και εσένα είναι.
1: Σωστό.
2: Ενώ μπορεί να ξέρει ότι δεν είναι δικό του. Δηλαδή, κορίτσια, μην το ανακατέψω. Θα έχουμε θέματα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ένας άνδρας που πίστευε, λέει, ότι η σύντροφός του θα περνούσε ένα ήρεμο τριήμερο στα Τρίκαλα, ανατράπηκε όταν είδε τηλεόραση. Λοιπόν, το μήνυμα, αυτός ο Νίκος, ναι, του ήρθε ένα μήνυμα από τη φίλη του, την Ελένη, και του έλεγε: θα πάω στο χωριό στα Τρίκαλα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θέλω λίγο ηρεμία, του έγραψε.
3: Πολύ καλά.
2: Δεν είχε κανένα λόγο να το αμφισβητήσει. Οκ, εντάξει, πήγαινε. Ενώ τα διεθνή δίκτυα μετέδραβε εκρήξεις από Μέση Ανατολή κτλ. Ο Νίκος καθόταν στο καναπέ, παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Τα πλάνα από τον Ντουμπάι έκαναν το γύρο του κόσμου και τότε την είδε. Στο Ντουμπάι. Η κάμερα εστίασε σε μια παρέα γυναικών που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον Ντουμπάι. Ανάμεσά τους στεκόταν η Ελένη. Η ίδια η Ελένη που του είχε πει ότι θα περνούσε τριήμερο στο χωριό της στα Τρίκαλα. Για να ηρεμήσει.
3: Εντάξει.
2: Της έστειλε μήνυμα ξαναδονίτη το κινητό της. Ο Νίκος της έγραψε: σε είδα. Καλή επιστροφή αν βρεις πτής. Αυτό είναι ψηλό αποδοχή. Αντί να της πει: πού είσαι, μωρή. By the way. Πες ότι μένει στο Γαλάνδρι, ρε παιδί μου. Ναι. Καταρχήν, ξέρει κανείς που έχει καταφύγια.
3: Όχι. Όχι.
2: Και γράψει καταφύγιο. Τις περισσότερες φορές σου γράψει μέσα το πολίο το καταφύγιο.
4: Α, σωστό.
2: Όχι, το λέω για να μην σου δεν το είπα. Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αωσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9 και μισή το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
18: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
19: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
18: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
20: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 95,2. Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επιτέλους.
2: Τι έγινε.
1: Επιτέλους συμβαίνει.
2: Τι.
1: Medium διαβάζει τα γεννητικά όργανα των ανδρών και όπως δηλώνει βλέπει μαύρο το 2026. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή είναι μαύρη. Εν πάση περιπτώσει. Ο λόγος είναι για την Τζέμι Πάρτον. Άκου επώνυμο. Τζέμι Πάρτον. Έτσι. Από το Μπαθ της Αγγλίας, η οποία μάλιστα είχε προβλέψει στο παρελθόν και το Brexit και το θάνατο της Βασίλισσας. Η γυναίκα καλεί άντρες από διάφορα επαγγέλματα στο στούντιό της και αφού γδυθούν εκείνοι πίσω, του βγάζει μια κουρτίνα και βάζει τα χέρια της, πιάνει τα γενετικά της όργανα και. Ο άλλος είναι μέσα. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και με μια καλή εικόνα τη βρίσκει και βλέπει τι θα συμβεί στο μέλλον. Μιλώντας στην Μετρό, είπε: εξακολουθώ να πιάνω όρχες και να ερμηνεύω τα μοτίβα σε αυτά. Συνήθως είμαι περίπου 90% ακριβής σε αυτά που βλέπω και προβλέπω. Βέβαια, περιστασιακά μπορεί να κάνω κανένα λάθος, αλλά ποτέ δεν πέφτω πολύ έξω. Έτσι. Οι προβλέψεις της για το 2026 περιλαμβάνουν: ο κόσμος θα κουραστεί από τους ηγέτες του. Σωστό. Θα υπάρξουν χωρισμοί και διαζύγια εντός της βασιλικής οικογένειας. Ποιος θα πάρει. Anyway, παγκόσμιοι ηγέτες θα πεθάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Παιδιά, εμείς τα ξέρουμε αυτά οι άντρες. Γιατί τα έχουμε όλα γραμμένα εκεί. Τα ξέρουμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 5 συν 1 ιδανικά μέρη λέει για να κάνεις πρόταση γάμου. Για ακούστε, παλικάρια. Τι θέλεις σωστή πρόταση γάμου για να έχετε ένα πολυπόθητο ναι, ένα μεγάλο love story, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και ένα ιδηλιακό τοπίο. Εντάξει. Το πιο φτηνό από όλα είναι το ιδηλιακό τοπίο, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 8 τελικά, έχουν 8. Ψηφιστεί. 8 στο Ντουμπάι.
3: Στο Ντουμπάι.
1: Καλά, άστο τώρα αυτό δεν.
2: Άστο. Άλλη φορά.
1: Στο 7. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα πει όχι άλλο. Λάθος. Θα μου πεις αυτά έχουν ψηφιστεί. Στο νούμερο 6. Στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
2: Α, βέβαια, διάσημο.
1: Στο νούμερο 5. Είναι ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στο 4. Η λίμνη της αγάπης στο Μπρίζ. Στο 3. Σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη.
2: Α, φανταστικό.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: 2. Στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ.
3: Ναι.
1: Όχι έξω, έξω στο Στιφέο, πιο μέσα λίγο.
2: Α, πιο μέσα, ωραία, ναι.
1: Και στην κορφή σε μια γόντολα στην Βενετία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. And

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, τι χρώμα έχει το γινωμένο νεράντζι?
2: Πορτοκαλί.
1: Βεβαίως.
3: Σιγά το.
1: Θάνο, με τι τρέφονται οι φώκες?
4: Ψάρια.
1: Βεβαίως.
3: Σιγά το δίσκο.
1: Ποια φράση είπε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη?
2: Μολόνα δε.
1: Βεβαίως.
3: Σιγά το δίσκο.
1: Μισό το. Θα κάνω τις ερωτήσεις σε σένα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
6: 95,2.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δώστε στα testicles λίγη αγάπη με αυτά τα απλά πράγματα. Δεν μπορώ.
3: Όταν θα
2: πω.
3: Λες τέτοια εσύ,
2: ναι.
3: Θα πρέπει να με ρωτάς πρώτα να το ξέρω.
2: Α, ναι.
3: Δεν μπορεί το κορίτσι της εκπομπής να μιλάει για τα testicles.
2: Ναι, αλλά εγώ Μιχάλη το λέω γιατί είναι από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Δεν λέω κάτι εσχρό.
3: Αν είναι Πανεπιστήμιο, τέλος.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν.
3: Τι να κάνουμε με τα testicles.
2: Λοιπόν, πρέπει να τα φροντίσετε.
3: Εμείς ή εσείς.
2: Εσείς πρέπει να τα φροντίσετε. Να φροντίσετε τον εαυτό σας.
3: Μα δηλαδή.
2: Λοιπόν, καταρχήν λέει.
3: Σιδέρωμα.
2: Όχι, Μιχάλη.
3: Να φεύγουν οι τσακίδε.
2: Έλα Μιχάλη τώρα. Κάντε σκηνάκι. Το σκηνάκι λέει είναι απαιτητικό.
3: Και θα παίζει το άμε μπαρμπίγε. Είναι μπαρμπίγε.
2: Λέει πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ούτε 10 πηδηματάκια. Παρόλα αυτά λέει όσο περισσότερο λέει το κάνετε,
3: ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή τους ενεργοποιείτε. Τους κάνετε πιο ελαστικούς και ανθεκτικούς.
3: Τα testicles.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τελευταίο Μιχάλη που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να γελάσεις γιατί είναι σημαντικό. Η τηλεσκοπική ξύστρα πλάτη.
3: Τι είναι αυτό?
4: Α, να τα.
5: Α, ναι, είναι.
4: Σύν.
5: Αυτό που κάνει στην πλάτη.
4: Να το κάνει εδώ.
2: Ναι, υπάρχει λίγο.
3: Γίνει χεράκια, δεν έχω.
2: Όχι, δεν θα κουραστεί. Δεν θα σκύψει.
4: Δεν κάνει.
3: Δεν σκύβουν εδώ. Στην τηλεόραση κάτι βλέπει. Βλέπει ντοκιμαντέρ και ξύνεσαι. Εντάξει το. Ξέρουν τα αγόρια τι λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ομοβροντίες από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κομματός του. Τα μέτρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δαπανών, δήλωσαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Αλέξης Τσίπρας έταξε μεταξύ άλλων κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη και αύξηση έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Δεσμεύτηκε για φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα. Μένεται η πυρκαγιά στην Κρυσταλλίδα. Σταλοπηγή Πρεσπών. Δύο άτομα συνελήφθησαν χτες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν νέες διώξεις. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τους σημερινούς εορτασμούς για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ. Με μια ακόμα αποκαλυπτική φωτογράφηση, η Σίδνεϊ Σουίνι υπενθύμησε στους θαυμαστές της πως ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των γενεθλίων της. Η χολιγουντιανίστα πόζαρε με εσώρουχα της δικής της κολεξιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές συννεφιές και πιθανότητα βροχής το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά, η Νάγια Αποστόλου.
0: DJ! Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου με την Αγία Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Γενέθλια έχει η Κάια Γκέρμπερ, η κόρη της Σίντι Κρόφορντ που είναι ίδια και παράλλαχτη και πιο όμορφη, μην σας πω. Κλείνεται 25 και ο Τσάρλι Σιν γίνεται 61. Εδώ στα βόρεια κάπως έχει δροσίσει. Κάπως καλύτερα είναι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω και της νεφιάς. Εγώ είμαι φθινοποράκης βέβαια. Ποιος είναι μαζί μου και θέλει να έρθει το φθινόπωρο? 6931-952-952. Για στείλτε μου τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Και φυσός στην άνοδο από Εγάλεο έως Γαλάτσι. Χαμηλές ταχύτητες πολύ. Στα κόκκινα η Αττική οδός από Γέρακα έως Μαρούση. Η υπομονή στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Κλασικά πράγματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Και κολληματάκια στην Ποσειδόνος από Σεφ προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Υποδεχόμαστε Bad Bunny, Jennifer Lopez, Gordo, πρώτα Μαζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
13: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Jamaican Bam Bam. Hugh Gale εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζοντας στις 10.30 το πρωινό της Πέμπτης. Έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα τις τσεκάρω. Να δω τι παίζει και θα σας πω σε λίγο. Προς το παρόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Στην περίπτωση που έχεις δει, ας πούμε, μία συνταγή στο TikTok και θες να τη φτιάξεις τώρα, ή έρχονται φίλοι στο σπίτι και λες, ναι, έχω σκεφτεί τι θα τους κεράσω και τι θα μαγειρέψω, αλλά συνειδητοποιείς ότι τέλειωσαν τα αναψυκτικά, σου λείπει το βασικό υλικό, υπάρχει το e-food market για όλα αυτά τα προβλήματα και σταλύνει αμέσως το σούπερ μάρκετ του e-food για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά βρίσκεις και προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, είμαι Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
9: Σκάω φρέσκο, η μουσική μου πάει για δίμε.
10: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
19: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες συνταγές στο flip.gr.
14: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
21: Μόνο DJ.
22: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
23: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
24: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Michael Benson Boone με το Beautiful Things. Αναστενάζομαι γιατί πάρα πολύ θα ήθελα να τον δω live, αλλά αυτό δεν βλέπω να συμβαίνει anytime soon. Τέλος πάντων, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να συναντηθούμε σε μία αίθουσα κινηματογράφου, γιατί ακόμα δεν έχω δει την Οδύσσια ούτε το Spider-Man. Ελπίζω ότι παίζονται και τα δύο ακόμη. Ένα από τα δύο σίγουρα θα το δω το weekend. Έχουμε και νέες ταινίες. Αυτή που φαίνεται να αξίζει περισσότερο είναι Η Πατρίδα και αφορά στον συγγραφέα Thomas Mann που έγραψε Το Μαγικό Βουνό. Είναι στη λίστα μου αυτό να το διαβάσω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Έχουμε ανάλαφρη κομμεντία από την άλλη που λέγεται Spa Weekend και αν θες thriller επιβίωσης, Πτώση 2. Δεν θυμάμαι καν αν έχω δει το ένα, αλλά οκ. Okay.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Ιωάννα, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά? Εννοώ τα πουλιά που πετάνε, όχι το καλό.
2: Συντή, όχι. Αυτό τα βάζουμε στα μπαλκόνια.
3: Συντή. Και εγώ αυτό
2: βάζουμε σακούλες.
1: Όχι, σκιάχτρο.
2: Σκιάχτρο.
1: Ωραία, το είπα εγώ. Γιάννη, μετά τους διδύμους, ποιο ζώδιο ακολουθεί?
4: Ο καρκίνος.
3: Άχου. Μεγάλε, πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Παιδιά, Άννα, χειροκρότα και εσύ. Ο Γιάννης έκανε πέντε στα πέντε.
2: Συγχαρητήρια.
1: Γιάννη, έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: έτσι. Απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Υπερορίες στο κυβερνητικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τη Δεύτερο Σάββατο. Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πολύχρονη να ευχηθούμε στη Σάλμα Χάγεκ. Η Λατίνα Σταρ πάτησε χτες τα 60. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Τοπικές συννεφιές και πιθανότητα βροχής στα δυτικά και βόρεια. Με έως 34 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει η πρώτη εβδομάδα επιστροφής μετά τις διακοπές. Εμείς ακόμα έχουμε εδώ το κέφι, αυτή την ενέργεια. Ακόμα λέμε πού πήγαμε, τι κάναμε, ανταλλάσσουμε φωτογραφίες και τέτοια. Ελπίζω να μην μας φύγει ποτέ αυτό το feeling. Τέλος πάντων, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια σύντομη απόδραση πριν πήξουμε για τα καλά. Και πάλι. Είναι 5η-3η Σεπτεμβρίου, η Άγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Να σας πω ότι έχουμε μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στην Κηφισία, στο ύψος της Ερυθρέας, σε Σκαραμαγκά και γύρω από το λιμάνι. Καθόλου καθυστερήσεις εδώ όσον αφορά στις επιτυχίες. Έρχονται Βάνκο, Αντέλ, Jason Derulo, DJ Goja, Μιτσίκο αμέσως τώρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Ό,τι πιο γλυκό, ρομαντικό έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Die with a smile, Lady Gaga και Bruno Mars. Και αν ο κόσμος τελείωνε, εγώ θα ήθελα να χαρακτηριστώ ως πολύ ευγενική τουρίστρια. Γιατί όχι άλλωστε. Και αυτοί που δουλεύουν το καλοκαίρι, παιδιά, τι τραβάν. Αφήστε τους, λυπήθηκα το καλοκαίρι που τρέχανε τα. Οι σερβιτόροι περαδόθε με στη ζέστη. Λοιπόν, οι Άπωνες αναδείχθηκαν ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών. Ακολούθησαν οι Νορβηγοί με 10,6% και οι Ελβετοί με 10,4%. Στη συνέχεια, Καναδοί και Αμερικάνοι. Και στην τελευταία θέση, σου λέει, ευτυχώς δεν είμαστε εμείς, είναι οι Ιταλοί με μόλις 1,3%. Μήπως επειδή δεν ξέρουν πολύ καλά αγγλικά, δεν ξέρω και τους κομπλάρει αυτό. Άντε, τους δικαιολογίζω κάπως. Προσπαθώ. Miley Cyrus, αυτό είναι το Wrecking Ball στο 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Πήγα ρε παιδί μου για καθαρισμό στον διάδρομο, κάνω μια φορά το χρόνο. Καθόμουν εκεί, πήγα στην ώρα μου, αλλά ο άλλος ήταν, είχε καθυστερήσει. Είπα σπίτι, περίμενα και χάζεψα τα περιεργά εκεί που είχε. Στεναχωρήθηκα, διάβασα λέει ότι χώρισε βουγιουκλάκια τον Παπαμιχαήλ.

0: το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
1: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 95,2

Boy, You Turn Me, David Guetta, να το αφιερώσουμε στον Νίκο Ζώη. Έλα να μας αναστατώσεις και σήμερα. Έρχεται στις 12 ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Εσείς δεν χρειάζεται να αναστατωθείτε καθόλου όμως, ούτε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας για να κάνετε τα ψώνια σας. Μέσω eFood έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι σου. Ενώ συνεχίζεις τη μέρα σου και τα ψώνια έρχονται σε σένα με τις ίδιες τιμές όπως στο φυσικό κατάστημα. Τα λέμε αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 10. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλησιάζει η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο η ομιλία Μητσοτάκη. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η συνέντευξη τύπου. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Απόψε στις 8 στο Ηράκλειο η ομιλία Ανδρουλάκη με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα ευνοηθούν πρώτοι από τη μείωση των τεκμηρίων, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Κεράκι έσβησε χτες ο Κιάνου Ρίβς. Ο συμπαθής ηθοποιός έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πιθανότητα βροχής στα δυτικά και βόρεια με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Hello. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Υπέροχη Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ είσαι στο Μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Να ξέρεις για εσένα που καίγεσαι πολύ τώρα στις αρχές του Σεπτέμβρη, μικρή χαλάρωση.
10: Δεν είναι 33, δεν είσαι στο κέντρο της πόλης, είναι 35 αυτή τη στιγμή.
9: 35 είναι. Έχετε καταλάβει τώρα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς τι παίζει μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Μιχάλης will be back.
10: Ο αρνιακός του ραδιοφώνου.
9: Ο αρνιακός του ραδιοφώνου. Η Χριστίνα Σούζη του ραδιοφώνου.
10: Η Σούζη είσαι εσύ.
9: Μου κάνατε το intro. Λοιπόν. Έχω να σου πω το εξής. 113 ημέρες για τα Χριστούγεννα, ε! Γιώργος Σκιαδάς, he knows. Για να πάμε εδώ στα δικά μας. Κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού. Διασταύρωση Αμπελοκήπων και Χίλτον. Κολλημένη Ιπποκράτους αυτή την ώρα. Κωνσταντινούπολεως με Ιερά Οδό θα συναντήσετε. Θιβών με Ιερά Οδό, όπως και στο Περιστέρι. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινήσετε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ μέσα γίνεται χαμός στο στούντιο. Πάμε στις επιτυχίες. The second voice, Ed Sheeran, Ottilia.

0: Μέρη Πέμπτης.
1: Σοκαριστήκατε με τις 113 ημέρες για τα Χριστούγεννα, ε. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ αργά που το αναφέρουμε.
0: Κάποια στιγμή έγινε viral μέσα στο καλοκαίρι. Μία εβδομάδα ήταν αυτό το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς παίχτηκε εκεί. Και κάποιοι μέσα στο καλοκαίρι ήθελαν Χριστούγεννα. Ηρέμησαν κάπως τα πράγματα στο στούντιο.
0: Τα μηνύματά σας στο Vibers και σήμερα στο 6931-952-952 εκεί ανταλλάσσουμε τις καλησπέρες μας όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να απολαύσουμε μία από τις πιο viral επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού.
2: You know 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: I thought that we had something good in our hands in a minute it just lit.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.

New Religion. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την Έλλη Φουρτάντο στο Say Tried. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καυτή και η σημερινή Πέμπτη τελικά. Yes, yes. It's too hot, baby. Η Εύα μου γράφει ότι χρειάζεται επιγόντως διακοπές μετά τις διακοπές. Πόσοι ακριβώς το έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Επιστρέφουμε από διακοπές, περάσαμε τέλεια, ήταν καταπληκτικά. Και λέμε, α, μπορώ να πάω και διακοπές τώρα. Γεια σου Χρήστο, Ιωάννα στην παρέα μας, η Κωνσταντίνα στην παρέα μας. Για να μιλήσω λίγο σε εσάς που θέλετε, έχετε κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ και θέλετε να πάρετε στο τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα βρίσκεστε στην αναμονή. Αυτό το αλλάζει το Nova More, με το οποίο απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Δηλαδή, είναι το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ναι! Και μάλιστα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστείς επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την Nova. Στο nova.gr μαθαίνεις περισσότερα φυσικά. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, ναι, εκεί στο nova.gr βρίσκονται όλα. Εδώ μέχρι το break, αυτή είναι η Dua Lipa.

0: είστε Σαουσόπουλο.
1: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
0: Καλησπέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
0: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
11: Athens DJ.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Εμίλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
20: Μόνο DJ.
21: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
22: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
23: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
25: Μόνο DJ.
26: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

I want you. Oh yes, I want you. Gordo, loco, loco. Στα 20 λεπτά πριν από τη μία, στο 95,2 Athens DJ. Μέσα στον Αύγουστο είχαμε και πάρα πολλές αθλητικές διοργανώσεις. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, Diamond League στη Ζυρίχη. Με καταπληκτικό Μίλτο Τεντόγλου. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έφτασε στην ένατη σερή νίκη τη σεζόν. Και στον 7ο αγώνα, όπου ολοκλήρωσε με άλμα πάνω από 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου θέλει να κλείσει τη θερινή σεζόν με νίκη στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και στους αγώνες Ultimate που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε και τον Μανόλο, βέβαια, που πριν λίγες ημέρες στη Ζυρίχη έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ, πηδώντας πάνω από τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και με αυτή την επίδοση είναι πλέον ο δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών στο επικοντό. Συγχαρητήρια αξίζουν στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος δηλώνει: για μένα η κορυφή δεν μετριέται μόνο με μετάλλια ή ρεκόρ. Σημαίνει και να είμαι υγιής, χαρούμενος, να μπορώ να δίνω και να λαμβάνω αγάπη. Όλα αυτά από τον Μανόλο.

0: Η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία της Christina Aguilera, Genie in a Bottle, στο 95,2 Athens DJ. Είχα καιρό να μάθω νέα της Christina. Και είπα να μπω στο Instagram της να δω εδώ τι κάνει, τι ποστάρει. Φυσικά και ποστάρει και αυτή φωτογραφίες από τις διακοπές της εκεί, σε ένα υπερπολιτελές γιοτ. Και υπάρχει φωτογραφία που διαβάζει την Οδύσσια του Ομήρου. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία ή ακόμη, ή θα τη δείτε τώρα το Σεπτέμβριο. Το βιβλίο φαντάζομαι το έχετε διαβάσει όλοι και όλες που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Αν όχι, τρέξτε πρώτα σε ένα βιβλιοπωλείο. Για να σας μιλήσω λίγο για το Novamore. Το Novamore έχει έρθει για να κάνει πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και φυσικά όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα μαθαίνεις για το Connect Day One Ultra Wi-Fi και όροι και προϋποθέσεις βέβαια στο nova.gr. Σύντομο break, επιστρέφω με τους Tame Impala.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Εύα, ποιος Εύαν είναι ο superstar του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσιέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
3: Εύαν Μεσιέ.
2: Όχι.
4: Το πέτυχε!
2: Εύαν Φουρνιέ. Ποια σάλτσα χρειάζεται κρόκους αυγών, λάδι, καρικεύματα και ξύδι? Μαγιονέζα, μπεσαμέλ, καρμπονάρα?
5: Καρμπονάρα.
2: Όχι, μωρέ. Μαγιονέζα. Παιδιά, του κάνουμε γενικές ερωτήσεις. Να σου πω, αν τα ήξερε όλα θα τον παραξηγούσαμε. Εντάξει, κέρδισε η Σίλια.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Athens DJ, τίποτα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 39 ευρώ το μήνα μπορεί να φτάσει το όφελος για τα νοικοκυριά, εάν αγοράζουμε μόνο προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Πληθαίνουν τα θύματα από τις τηλεφωνικές απάτες, κυρίως εναντίον ηλικιωμένων, σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές. Τα ανεξάντλητα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας βάζει στο χέρι η Αμερικανική Σεύρον. Στόχος τα 600.000 βαρέλια την ημέρα. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τσάρλι Σιν, ο εκκεντρικός ηθοποιός, έγινε 61 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Τοπικές συννεφιές και πιθανότητα βροχής στα δυτικά και βόρεια. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς αύριο Παρασκευή.
8: This is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
10: Hello, Greece.
11: This is Dua Lipa.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: It's your boy, David Guetta.
14: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
15: Μεσημέρι 5ης 3 Σεπτεμβρίου στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Καυτή Πέμπτη. 35 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ναι. Και θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι το λέω σε εσάς. Δεν ξέρω ακριβώς τις σκέψεις που κάνετε. Αυτό που μου είπε και ένας φίλος μου, να πάω για ένα τελευταίο μπάνιο. Τι τελευταίο μπάνιο? Τελευταίο. Για να πούμε συγχαρητήρια στη Ριάννα. Η Ριάννα είναι η πρώτη καλλιτέχνης η οποία πλέον έχει 8 τραγούδια που έχουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα του Spotify. 8 συνολικά τραγούδια. Η πρώτη λοιπόν ανάμεσα στις γυναίκες η Ριάννα. Συγχαρητήρια στη Ριρί. We love it και περιμένουμε και το album. Χρόνια το περιμένουμε αυτό το άλμπουμ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω και προσκλήσεις για να πάτε απόψε στο θέατρο και να απολαύσετε την παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις σε 24 λεπτά από τώρα. Ο διαγωνισμός. Πριν πάμε στις επιτυχίες, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη στη λεωφόρο Αμφιθέας, Αρδιτού και Καλλιρόης, στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Πιο κέντρο, Σταδίου και λεωφόρο Αλεξάνδρας στου Γκίζη, επίσης στην Ιερά Οδό στο Εγάλεο, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για όλους σας που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing, εδώ δυναμώνει η ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από τον Bruno Mars, Calvin Harris, Avicii και ο Hugel με την Ultra Nate.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Purple Disco Machine και Kungs Substitution, λίγο πριν και ο Bad Bunny. Εδώ απολαμβάνεις δυνατά όλες τις επιτυχίες των 95,2 Athens DJ. Απολαυστική Πέμπτη, καυτή.
1: Και δεν ξέρω τι κάνεις απόψε το βράδυ.
0: Αλλά τι θα έλεγες να πας θέατρο? Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πάτε απόψε στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά για ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιο και συγκίνησης και να δείτε τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου και 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να πάτε απόψε στις 9 στο Θέατρο Αθηνά, Δερυγνή 10 φυσικά, και να απολαύσετε «Ένα μωρό για τρεις» με πρωταγωνιστές τον Διονύση Ατζαράκη, τον Ζησί Ρούμπο, τον Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και όνομα τεπώνυμο και 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για απόψε στις 9. «Ένα μωρό για τρεις» παίζει στο Θέατρο Αθηνά. And we are bringing sexy back, baby.

0: We're bringing sexy back, baby. Από 1η Σεπτεμβρίου, εδώ έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα στο 95,2 Athens DJ. Νέα σεζόν. Θα περάσουμε τέλεια, υπέροχα. Και να σου πω ότι το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Good morning.
1: Breakfast FM. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας.
3: Ναι.
2: Τα νιάτα,
3: ναι.
2: Η μέση ηλικία,
3: ναι.
2: Και το μια χαρά φαίνεσαι.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο!
18: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
19: Σχολείο!
18: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. 95.

Jason Derulo, DJ Goja, Michiko. Στο 95,2 Athens DJ, 23 λεπτά πριν από τις 2. Συγχαρητήρια να πούμε στους πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Και ψάχνονται αυτή τη στιγμή για σπίτι στην Αθήνα. Oh my god. Για να σου πω εσένα που τώρα παίζει να μετακομίσεις, είτε είσαι φοιτητής είτε δεν είσαι, και χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα ημέρα, ναι. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και φυσικά όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Και μαθαίνεις περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όρους και προϋποθέσεις βρίσκεις στο nova.gr. Για να μην μείνεις στιγμή χωρίς ίντερνετ. Okay. Για πάμε να κάνουμε ένα throwback 5's με Mark Ronson και Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Swims στο 95,2 Athens DJ. Για να μην έχεις bad dreams, σου έχω πρόταση. Τελευταίο γεύμα της ημέρας, 8 με 9, οκ, okay, το βράδυ, ναι. Εκεί να είναι τελευταίο γεύμα, να μην βαριστομαχιάζεις, να πηγαίνεις, να είναι light το γεύμα. Για να μην έχεις και bad dreams μετά στον ύπνο. Alright. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί στο μικρόφωνο και σήμερα 12 με 2, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται κοντά σας ακριβώς στις 2, Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
4: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
3: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
5: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
3: Το δικό μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις

0: 5,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυξήσεις έως και 10% ετοιμάζουν οι αρτοποιοί. Δηλώνουν πως δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις ανατιμήσεις. Παράταση της τουριστικής περίοδου έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ενισχύεται η τάση για ήσυχες και δροσερές διακοπές. Σοκ στη Γαλλία. Ο superstar της μπάλας, Κιλιάν Εμπαπέ, φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο συμμορίας που σχεδίαζε την απαγωγή του. Ευτυχισμένος δηλώνει ο Τραμπ που έφυγαν από τις ΗΠΑ, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ. Φέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με ασέβεια, δήλωσε ο πρόεδρος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με ως 34 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου, εμείς όπως πάντα εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχει λίγη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, κατά τμήματα στην Κηφισίας και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται για τη συνέχεια Ζέινα, Jay-Z και Alicia Keys, Mike is Mine και βέβαια αυτό που όλοι περιμένατε. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Ray που ψάχνει τον άντρα της. Where is my husband, λέει.

Upside Down, ο David Guetta του έκανε update εδώ στον 95,2 Athens DJ φυσικά. Και η φροντίδα τι γίνεται πράξη όταν είμαστε εκεί για τον άνθρωπο που μας χρειάζεται. Σε περιμένουμε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος, στη Νέα Μάκρη, όπου το All Win Care διοργανώνει μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Γιατί σήμερα ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ μια δική μας αιμοδοσία μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Δώσε λίγο από το χρόνο σου, είτε ως αιμοδότης, είτε ως δότης μυελού, μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε. Ξέρω,
2: α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
18: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
21: Athens DJ.
22: Γεια σας.
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
21: Μόνο DJ.
22: Σας ακούω κάθε μέρα.
21: Μου κρατάτε συντροφιά.
22: Η μουσική σας είναι τέλεια.
21: Μόνο επιτυχίες.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Υπέροχος, The Weeknd, Cry For Me, στο 95,2 Athens DJ. Τώρα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά λαμόγια και στην Ιαπωνία. Διαβάζω πως ένας τύπος στην Ιαπωνία συνελήφθη για απάτη, γιατί έβγαινε, λέει, με 35 γυναίκες, έλεγε στην καθεμία διαφορετικά γενέθλια, ώστε να λαμβάνει συνέχεια δώρα. Έπρεπε να τον βάλουν να τα επιστρέψει με τόκο.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
1: Είμαστε.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Radio DJ.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο! Μουστάκα!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκα!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: 95,2 Athens DJ.
14: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά μετά το ράλι στις τιμές ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών. Υπερορίες στο κυβερνητικό επιτελείο για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τη Δεύτερο Σάββατο. Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πολύχρονη να ευχηθούμε στη Σάλμα Χάγεκ. Η Λατίνα Σταρ πάτησε χτες τα 60. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς αύριο Παρασκευή.
8: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαστε απίστευτοι τύποι εδώ στην Ελλάδα. Διαβάζω πως έχει γίνει viral. Προημερών ένας βολιώτης έκλεψε την ύφη από την εκκλησία την ώρα του γάμου και την επόμενη μέρα την γύρισε πίσω στον άντρα της. Χωρίς σχόλια. Έρχονται Empire of the Sun, Playmen, Another και 54 Ultra για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Gordo και Loco Loco.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Η Joanne, Twist in My Sobriety, στο 95,2 Athens DJ. Και όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης, μας πιάνει όλους μια ανάγκη για ολική ανασυγκρότηση, γιατί είναι η κατάλληλη περίοδος για οργάνωση reset και για shopping. Και με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, αλλά και για όλους εσάς που θέλετε να επιστρέψετε δυναμικά στις αγαπημένες σας δραστηριότητες ή να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Back to The Mall Athens. Μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr.

0: Good morning. Breakfast
1: FM. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM. 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λιοστάβλος. Ναι.
3: Χρόνια. Φανή. Λατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από Top Brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: 95,2 Athens DJ.

0: εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
2: Oh, yeah.
3: Μόνο επιτυχίες.

New Religion, Bebe Rexha και Faith. Λες εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Μισελ Ντελούς τώρα, Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyou ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyou.gr. Siyou. Ζούμε στο full.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
17: Η παραγγελία σας.
16: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2 Athens DJ.
17: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλησιάζει η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο η ομιλία Μητσοτάκη. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η συνέντευξη τύπου. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Απόψε στις 8 στο Ηράκλειο η ομιλία Ανδρουλάκη με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα ευνοηθούν πρώτοι από τη μείωση των τεκμηρίων, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Κεράκι έσβησε χτες ο Κιάνου Ρίβς. Ο συμπαθής ηθοποιός έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
5: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: It's your boy, David Guetta.
8: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό απόγευμα σε όλους. Πέμπτη σήμερα στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έρχονται τι άλλο. Μόνο επιτυχίες από Pink Noisy, Bad Bunny, Cosin, Hugh Gale, The Weeknd. Ξεκίνημα με Lola Young και το Messi.

η Ριάννα και το Root Boy στο 99,2 Athens DJ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινότητας που σε κάνουν να χαίρεσαι πολύ. Όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτεις, έχεις μεγάλο ενθουσιασμό μέχρι που μπορεί να σκεφτείς ακόμα και να φιλήσεις τον delivery. Στο box ξέρουν καλά. Τις παραγγελίες σου στο delivery να πέφτεις, έχεις μεγάλο ενθουσιασμό μέχρι που μπορεί να σκεφτείς ακόμα και να φιλήσεις τον delivery. Στο box ξέρουν καλά. Οι αντιδράσεις προκαλούν πόδι εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
5: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Μόνο DJ.
7: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
8: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
9: Πάντα με 95,2 άθεν DJ.
10: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ. 95,2 άθεν DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρήσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιά.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό, σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 39 ευρώ το μήνα μπορεί να φτάσει το όφελος για τα νοικοκυριά, εάν αγοράζουμε μόνο προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Πληθαίνουν τα θύματα από τις τηλεφωνικές απάτες, κυρίως εναντίον ηλικιωμένων. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές. Τα ανεξάντλητα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας βάζει στο χέρι η Αμερικανική Σεύρον. Στόχος τα 600.000 βαρέλια την ημέρα. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τσάρλι Σιν, ο εγκεντρικός ηθοποιός, έγινε 61 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς αύριο Παρασκευή.

Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και μπορεί όσον μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Έρχονται επιτυχίες από Britney Spears, Harry Styles, Νταμιάνο, Bruno Mars, Sam Smith. Ξεκινήμα με Σακύρα. Αγαπημένο, Die, Die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sam Smith και το Unholy στο 95,2. Athens DJ, ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή προβλήματα έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωση. Σημειωτών τα οχήματα στο σημείο συνάντησης Εθνικής Οδού με Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Κηφισού, προβλήματα στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου προς τη Νέα Ιωνία. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε έντονη συμφόρηση στην κάθοδο της Συγκρού, στο ύψος του Φίξ και της Καλυθέας, αυξημένη ροή οχημάτων και περιμετρικά του Συντάγματος. Λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, έντονη συμφόρηση στους κάθενους άξονες προς Χαλάνδρη και Μαρούση, μεγάλες καθυστερήσεις στους κόβους σύνδεσης και η παραλιακή. Έχουμε ομαλή κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος της, μικρές σύντομες επιβραδύνσεις μόνο στις στροφές προς τον Άλιμο και τη Γλυφάδα.

0: με τον Μιχάλη, τον Φρανκ Σινάτρα, το ραδιοφόρο.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληγεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μπες στο eFood, βρες τα Supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σηκώνω χέρια ψηλά.
11: Αρώμα μέντας και με φούλτρο σερά.
10: Σκάω φρέσκι, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
9: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
12: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
13: Χθες έκατσα να δω Premier.
14: City United.
13: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Μαρκάντζελο Σάγια, Far From Everything, στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι αυτή την ώρα μαζί σας ήταν ο Κώστας Βινάκος. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με ολοκένουργιο Top 13.
1: It's new and it's here.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπάρισης. Αυξήσεις έως και 10% ετοιμάζουν οι αρτοποιοί. Δηλώνουν πως δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις ανατιμήσεις. Παράταση της τουριστικής περιόδεως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ενισχύεται η τάση για ήσυχες και δροσερές διακοπές. Σοκ στη Γαλλία. Ο superstar της μπάλας, Κιλιάν Εμπαπέ, φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο συμμορίας που σχεδίαζε την απαγωγή του. Ευτυχισμένος δηλώνει ο Τραμπ που έφυγαν από τις ΗΠΑ, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ φέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με ασέβεια, δήλωσε ο πρόεδρος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με ως 34 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Άντε να έρθει επιτέλους Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει δεν παλεύετε, κουραστήκαμε πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ κίνηση, μας έπεσε βαριά η επιστροφή. Anyway, καλό απόγευμα σε όλους. Κίνηση βλέπω στον κόμβο της μεταμόρφωσης αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό από τη μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας και η Κηφισίας αυξημένη και στη Μεσογείον. Επιστρέψατε βλέπω, Η Φωτόλης Βαρνάς και εγώ έχω επιστρέψει και έχει επιστρέψει μαζί και επιτυχίες από Jason Derulo, Bruno Mars, Tame Impala, Shakira και φυσικά το νούμερο 1 και χτες εδώ στο Top 13 αλλά και του καλοκαιριού μη σας πω.

0: Δηλαδή να νικεί, αποκλείεται, το ίδιο θα είναι. Ψηφίστε τώρα, διαμορφώστε το σημερινό top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς στις 7. Εδώ με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδι για αυτό το απόγευμα Πέμπτη. Σήμερα βλέπω που έχει γενέθλια ο ηθοποιός Charlie Sheen, που δεν περνάει καλά τελευταία. Κλείνει τα 60 ο Charlie. Αλλά και το top model Kaya Gerber, τα 24.
1: 95,2
2: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ozier. 90,3 FM DJ. Μόνο επιτυχίες στην Αθήνα. Διάβασα τώρα πριν λίγο ότι το θρυλικό αγαπημένο Clueless, η ταινία, ξέρετε, επιστρέφει ως τηλεοπτική σειρά όμως 30 χρόνια μετά. Πρωταγωνίστρια θα είναι και πάλι, εντάξει, η Alicia Silverstone. Αυτό έλειψε. Δεν γίνεται χωρίς την Alicia. Στο ρόλο όμως της μαμάς αυτή τη φορά, με χωρίς την εφηβεία. Κατά τα άλλα, δεύτερο μήνα του μέλητος λένε ότι κάνουν David και Victoria Beckham. Είναι στο Πορτοφίνο, στην Ιταλία. Το ρομαντικό ψαροχώρι είναι εκεί που ερωτεύτηκαν άλλωστε και το 1997, το μακρινό. Μάλιστα έμειναν και στο ίδιο ξενοδοχείο που έμεναν τότε. Ελπίζω να άλλαξε εντόνια.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

επιτυχίες για την Αθήνα. Στρούγκα Ταβέρνα, Ηλία Ηλίου 28, νέος κόσμος, εκεί θα πάμε. Γιατί πεινάμε αυτή την ώρα και γενικά πεινάμε. Και ξεχωρίζουν φυσικά. Καλά, έχουν φοβερό φαγητό. Ξεχωρίζουν τα σουζουκάκια σχάρας σε πιτάκια με σώσεις γιαουρτιού, έτσι για πρώτο. Και κυρίως εννοείται ότι θα πάρουμε ένα χοιρινό κότσι με πουρέ, προτείνει εδώ πέρα. Εγώ θα έλεγα με πατατούλες τηγανητές. Δεν ξέρω, εγώ το κότσι το θέλω με πατάτες τηγανητές, εντάξει. Ό,τι θέλετε, εσείς πάτε. Εγώ αυτό θα πάω. Υπάρχουν και premium κοπές πάντως, να ξέρετε. Black Angus Αμερικής. Και για κλείσιμο, ένα προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Ναι, θα έλεγα πολύ καλό. Για δύο άτομα, ένα γεύμα στη Στρούγκα Ταβέρνα, στο Νέο Κόσμο. Για να το κερδίσετε, να πάτε όποιον θέλετε. Να φάτε ό,τι θέλετε δηλαδή και όποτε θέλετε. Έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Το θέμα μας σήμερα είναι η Kaya Gerber, που άλλωστε έχει γενέθλια.

0: Το άρπαξε ο Jason Derulo. Μιξίκο 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Βλέπω η Northwest κάνει δηλώσεις τώρα τελευταία. Γίνεται χαμός. Το μήλο είπαμε, κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Ωραία η δημοσιότητα, λέει η Northwest και η Showbiz, αλλά θέλω να κάνω τη ζωή μου, στη ζωή μου και μια κανονική δουλειά. Αυτό το δήλωσε 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West. Μου αρέσει, λέει, να βγάζω φωτογραφίες, λέει η Northwest, αλλά όχι όταν με κυνηγάνε οι παπαράτσι. Θέλω μόνο όταν εγώ νιώθω όμορφη και έτοιμη να φωτογραφηθώ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους. Όταν όλοι οι ανταγωνιστές έτρωγαν ακόμη βελανίδια στα δέντρα, ο Μιχάλης είχε βγάλει ήδη το πρώτο του playlist. Γιατί ο Μιχάλης ανήκει στο σπάνιο ανθρώπινο είδος Homo επιτυχημένους. Γι' αυτό ακούτε Μιχάλη. Αποφεύγετε το χάλι.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
16: Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: Άργη Όμνια Άρια 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα φυσικά για σας. Το καλύτερο φαγητό στη Στρούγκα, στα Στρούγκα Τραβέρνα, στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου 28. Να πάτε όποτε θέλετε και να φάτε ό,τι θέλετε με ποιον θέλετε, εννοείται, γιατί είναι για δύο άτομα. Εννοείται. Το Μήλο λένε κάτω από τη Μηλιά θα πέσει. Κυριολεκτικά η Κάια Γκέρμπερ είναι ολόιδια η διάσημη σούπερ μόντελ μητέρα της. Μοντέλο από τα 13 της χρόνια, Teen Vogue τότε, δυνατό ξεκίνημα. Αν και ξεκίνησε βασικά από τα 10 με το πρώτο της δεφιλέ για τον Νίκο Βερσάτσο, με τη σειρά Junior φυσικά. Είναι μαζί με τον ηθοποιό Louis Pullman εδώ και 1,5 χρόνο. Θα πρωταγωνιστήσει ένα ζευγάρι στο πολύ αναμενόμενο ερωτικό thriller Bulls και σινεμά λοιπόν η Kaya Gerber. Ποια είναι η διάσημη top model μαμά της Kaya Gerber, αγόρια και κορίτσια που με ακούτε εκεί έξω? Α, είναι η Cindy Crawford. Β, είναι η Adriana Lima. Η Γ, είναι η Kate Moss. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε 69-31-952-952. Kaya Gerber, που έχει και γενέθλια σήμερα το κορίτσι, είναι η μαμά της, είναι Α, η Cindy Crawford, Β, Adriana Lima, η Γ, Kate Moss.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και για τη Σταυρούλα. Σταυρούλα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Σταυρούλα μου?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Πώς θα περάσαμε τις διακοπές?
1: Θα περάσουμε όμως, θα ξεκουραστήκαμε, μετρήσαμε.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά εντάξει, άδεια δεν φτάνει ποτέ.
0: Η άδεια δεν είναι ποτέ αρκετή. Δηλαδή και για 6 μήνες να κάναμε διακοπές, νομίζω πάλι θα θέλαμε 7ο.
1: Εννοείται. Είμαστε νόμιμοι άνθρωποι, θέλουμε κι άλλο.
0: Και ένα περίεργο πράγμα το ίδιο και με το μισθό, δεν φτάνει. Αλλά τόσο να μας δίνανε, κι άλλο θα θέλα. Λοιπόν, Σταυρούλα. Είδες τι ωραίες προτάσεις. Δηλαδή, αν εγώ γινόμουν αποστολαρχικός κόμματος, αυτό θα ανέβαινα Θεσσαλονίκη να πω. Διπλασιασμό μισθού και εξαπλασιασμό των διακοπών. Πώς σου φαίνεται?
1: Άψογος.
0: Σταυρούλα μου, Γκάια Γκέρμπερ, η μαμά της είναι η Σίντι Κρόφορντ, η Αντριάννα Λίμα ή η Κέιτ Μος?
1: Η Σίντι Κρόφορντ.
0: Ναι, καλή. Είναι ολόιδιες άλλωστε. Τη Σίντι Κρόφορντ. Έχεις κερδίσει, Σταυρούλα, υπομονή μέχρι του χρόνου της διακοπές.
1: Μια χαρά είναι και αυτό.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. On Athens DJ. It's Bibi Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com. We'll be right back.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάσιν πιγκουίν.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: So here's a new song.
6: 95,2 Athens DJ.
7: This is Tame Impala.
8: Yeah.
7: And this is a song called Dracula.
8: Makes me feel like Dracula.
6: Μόνο επιτυχίες
9: όλη την ημέρα.
6: Για

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Ντόλι Βαρνά στο 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Πέμπτη λοιπόν σήμερα, νέες ταινίες έχουμε στους κινηματογράφους. Λέω να δούμε αυτό το πτώση 2, Fall 2. Είναι ένα δυνατό θρίλερ επιβίωσης. Θα περάσουμε σούπερ. Εγώ έχω και ακροφοβία ότι πρέπει για μένα είναι αυτή η ταινία. Θα μου περάσουν όλα. Λοιπόν, εσείς δεν περνάτε καλά από ό,τι βλέπω αυτήν την κίνηση. Υπομονή, Ιωάννα, Εύη, Παναγιώτης, Σίλια, Ευαγγελία, Κατερίνα, Ηλίας, Ντορίνα. Καλησπέρα στη Βίκη, το Διονύση, την Όλγα, Χρυσούλα, Στάθης, στη φίλη μου τη Σοφία, τη Μίνα, τον Νίκο. Καλό απόγευμα σε όλους, όλες που ψηφίσατε και ψηφίσατε ακόμα. Δηλαδή για το Top 13 μας το 69-31-952-952 εντελώς δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα εκεί στο Viber. Ένα Top 13 ξεκινάει τώρα με Calvin Harris.
4: Νούμερο 13.

Ο κύριος Ξερόλας. Mr. Know-it-all. Teddy Swim σήμερα στο νούμερο 12 εδώ στο Top 13. Ρομαντικό και αυτοκαταστροφικό χαρακτηρίζει ο Teddy αυτό το τραγούδι, το Mr. Know-it-all. Παλεύεις με το φόβο, λέει, ότι θα χάσεις τον άνθρωπο που είσαστε μαζί. Έχεις το φόβο ότι η σχέση δηλαδή είναι καταδικασμένη, σε τρώει μέσα σου. Στο τέλος καταλήγει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Χωρίζεις από το φόβο ότι θα χωρίσεις. Είναι τρελό, αλλά έτσι συμβαίνει, το λέει ο Teddy, ο οποίος ανακοίνωσε αρχές του καλοκαιριού ότι χώρισε από την μητέρα του παιδιού του. Έτσι αποκαλεί πλέον τη Rice. Αν και εγώ έχω κάτι πληροφορίες ότι έχει παιχτεί κάτι με τρίτο πρόσωπο. Με γυναίκα. Τρίτη γυναίκα. Νούμερο 11.

Νέβα Γιόλ, Bad Bunny στο νούμερο 9. Σήμερα εδώ στο Top 13 μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο του sneaker με γνωστή εταιρεία. Είναι γενικά πολύ δυνατός ο Bad Bunny τελευταία στο χώρο της street μόδας. Έκανε και μια super viral φωτογράφηση πριν από λίγες μέρες για την Vogue μαζί με την τετράχρονη σκυλίτσα του, τη Sansa. Μας αποκάλυψε μάλιστα ότι πήγαν μαζί με τη σκυλίτσα και κινηματογράφο για να δουν τον καινούριο Batman. Μάλλον είναι και ένας έμεσος τρόπος έτσι να μας πει ότι είναι single ο Bad Bunny. Κορίτσια, ευκαιρία να χωθείτε στα DM του. Εδώ είναι η ευκαιρία. Η Λιάνα, για σένα λέω. Νούμερο 8.

Okay. Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 13 Calvin Harris Blessings. Teddy Swims Mr. Know-It-All στο 12-11 ψήφισατε Ζαν Αντώ, Ζέινα Νταμιάνο Ντέβιντ, First Time στο 19 Νοέβα Γιόλ, Bad Bunny Topic, Beggy G, Sorry Papi νούμερο 8, 7 Bam Bam Jamaican όμως όχι οποιοδήποτε άλλο και Hugel και το Turn the Lights Off στο νούμερο 6 και σήμερα τι είναι, σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε Throwback Thursday, πάμε πίσω στο 2018. Η πρώτη φορά που φίλησε κάποια έναν πρίγκιπα και τον έκανε βάτραχο. Είναι το πιο εύστοχο σχόλιο για το γάμο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ που γίνεται εκείνη τη χρονιά. Έχουμε τον τεράστιο DJ Avicii να φεύγει σε ηλικία μόλις 28 ετών. Έχουμε τον Elon Musk να βάζει σε τροχιά ένα αυτοκίνητο Tesla με μια κούκλα στη θέση του οδηγού απλά γιατί μπορεί. Και φυσικά κάνει το Tesla viral σαν σήμερα. Από καλό καιρό του 2018 ένα super viral summer hit αλλά και νούμερο 1 βασικά εδώ στο top 13 μας Mahmoud Orhan, Colin Backshot, 6 days.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε και τα λοιπά. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
8: You're the Owens sisters.
9: Yeah, everyone we love dies.
7: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
10: Everything's gonna be okay.
7: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Έτοιμος για το σχολείο?
19: Ναι.
18: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
19: Εντάξει.
18: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
19: Εντάξει.
18: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
19: Εντάξει.
18: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
19: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
20: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
19: Και είσαι εντάξει.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
22: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Νούμερο 5. DJ
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ψηλά, Μισελ Νταλούς, πολύ ψηλά σήμερα. Το ψηφίσατε στο νούμερο 4 εδώ, στο top 13. Σήμερα λοιπόν μετρηθήκαμε και έλειπε ένας. Αυτός ο ένας επιστρέφει. Μαζί με όλη την ομάδα του. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Επιστρέφει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί.
1: Νούμερο 3.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Παραβά πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 3 Σεπτεμβρίου, Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, και μου ψηφίσατε Another Talk to You στο νούμερο 5, 4. Sexy Love, Michelle Deluz, Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Στο νούμερο 3 και 2, I'm on the Edge of Desire, Jonas Blue, Ileana. Έρχεται μέχρι τα μεσάνυχτα, πάρα πολύ όρεξη όπως πάντα. Για τα δικά σας τραγούδια, Viber on the go, εγώ σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1, μία ακόμα φορά στην κορυφή, Σακύρα.
1: Νούμερο 1.

0: City.
1: Δεν μπορώ τώρα να μην σκέφτομαι τις καταγγελίες και την Katy Perry που λέει I kissed a girl and I liked it. Και θέλω να πω την άλλη πλευρά τη ρώτησε. Δεν το μάθαμε αυτό ποτέ. Ή μάλλον πήραμε κάποια πληροφορία. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 6931952952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ και ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φίλια πολλά.
1: Αχ, του με τιένες λόκο κοντίγο.

0: Ο Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λέτε να του βγήκαν αλήθεια τα άσχημα όνειρα, γιατί όπως είπαμε έχει χωρίσει λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού ο αγαπημένος Teddy και βέβαια ξεκινάει μέσα στο 2027 την μεγάλη παγκόσμια περιοδία του. Αυτό είναι καλό όνειρο, όχι κακό. Εγώ εδώ για εσάς θυμήθηκα ξαφνικά ότι είναι Πέμπτη, αφορμή για throwback. Κοιτάμε λίγο πίσω, αν το θέλουμε, στο κοντινό παρελθόν. Ζητάτε τραγούδια που στην ουσία δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ.
1: Γεια σου Ιάννα, θέλω να ακούσω το player από Coil Ray, γιατί τα σπάει όπως και η εκπομπή σου. Φιλάκια πολλά, τα λέμε.
0: Cause girls is players too.

Ουε του παπά λοιπόν, Mickey Sound το remake εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω πώς ήταν η μέρα σας. Αν θέλετε μου το λέτε στο Viber, θέλω πάρα πολύ να το μάθω. Η δική μου ήταν λιγότερο παραγωγική από όσο θα ήθελα. Για πάρα πολλούς λόγους. Δεν θέλω να μιλήσω για τους συναδέλφους μου, οπότε θα πω ότι κοιμήθηκα μόνο 4 ώρες και δεν νιώθω λίγο περίεργα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω κοντά μου. Την καλησπέρα μου στη Δήμητρα που θέλει throwback. Astronaut in the Ocean, θα το ακούσουμε σε λίγο. Η Τζέννη μας ακούει από τη δουλειά. Για την Άννα και τη Δήμητρα, Νταμιάνο, next summer. Για όλα που θέλαμε να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Δεν τα καταφέραμε, για κάποιους λόγους δεν συνέβησαν. Τι να κάνουμε. Και θα συμβούν το επόμενο. Ναι, γιατί όχι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έγραψε. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσου.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

sample, αλλά το κομμάτι έγινε viral το 2020. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Jamaica, Κόνκαρα, συνεργασία με τον Σάγκη. Θα ακούσουμε Banana. Ο Αχιλλέας θέλει να το αφιερώσει στη μαμά του, που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά!

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει
2: πάλι καλημέρα.
3: Καλέ, δεν ξέρουμε αν ζει η κυρία εδώ.
4: Ποια είναι?
3: Παπαπαπα, Βραζιλιάνε πορνοστάρια. Έπεσε από το μπαλκόνι, έκανε σεξ με δύο άντρες.
4: Κάποιος έστρωξε πιο πολύ από το κανονικό.
5: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Ωραία εκπομπή.
4: Εσείς μου τα λέτε αυτά.
5: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εγώ πήγα να πω την είδηση, κυρία. Εσύ το σχολίασες.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Life, Giving Me a Rush. Λοιπόν, η Ζάρα Λάρσον έχει έρθει στην επικαιρότητα, έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια. Είναι πολύ αγαπητή τον τελευταίο καιρό. Με αφορμή όλα αυτά, κάποιος σκέφτηκε να την παρουσιάσει ως, να την προτείνει Best New Artist σε αυτή την κατηγορία στα Grammy. Η Ζάρα είπε όχι, γιατί λέει με το να το κάνω αυτό είναι σαν να ακυρώνω 20 χρόνια πορείας. Και η αλήθεια είναι ότι πρωτοτραγούδησε όταν ήταν 10 ετών, ήταν ενεργή και στη δισκογραφία στη συνέχεια. Σωστή επιλογή ή όχι, δεν ξέρω, είναι αλήθεια. Πείτε μου και τη γνώμη σας, μου λέτε οτιδήποτε θέλετε στο Viber, στο 69 31 952 952. Η Δήμητρα μου λέει, θα ήθελα να ακούσω Throwback, Astronaut in the Ocean, Masked Goof.

Αγαπημένο μου, Black Lilies, Power of Stellar, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Στις ανώτερες σχολές Α τώρα, προετοιμάζεσαι για το αύριο. Σήμερα, η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες αιχμής. Ζήσε την πρωτοπορία της εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινά από τη ΣΑΕΚ Α. Throwback Thursday σήμερα. Ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι, είναι αλήθεια. Για εσένα, Γιάννη, που το ζήτησες. Ο Τόμο Ντέλ, Another Love.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion TV.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
4: Athens DJ.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
11: Μόνο DJ.
12: Σας ακούω κάθε μέρα.
11: Μου κρατάτε συντροφιά.
12: Η μουσική σας είναι τέλεια.
11: Μόνο επιτυχίες.
13: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
14: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.
1: When I met you in the summer. Για πείτε, γνωρίσατε κάτι ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι? Θέλω να τα μάθω όλα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή αύριο, με θερμοκρασία από 22 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Θα φυσάει αρκετά και η πιο ζεστή από τις επόμενες μέρες θα είναι Κυριακή. Μέχρι και 38 θα φτάσει το θερμόμετρο. Παρακαλώ πολύ. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Είπα το νούμερο. Στο 69-31-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά.
1: Sorry Papi, topic, Becky G. Sorry,

0: I'm falling. Τι να κάνεις τώρα, θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς. Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Throwback πίσω στο 2012. Playman, η Demi στα φωνητικά. Τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Μια ερωτική εξομολόγηση με τα μέλια για τα λάθη του παρελθόντος. Πιστεύετε σε αυτά? Ότι αν έρθει κάποιος και ζητήσει συγγνώμη, μπορεί να αλλάξει, μπορούν να φτιάξουν το πράγματα. Σας έχει συμβεί? Να μου το πείτε στο Viber στο 69 31 952 952. Εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θέλω να ακούσω The Feeling από Lost Frequencies. Φιλάκια πολλά.

Υπέρπληκτε, δεν σκόμασε να ψάχνουν substitution με του Kings, με του Kungs, συγγνώμη. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, κάτι άλλο σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν εδώ την Εβίτα που μου λέει: θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Champion των Blackpink και λέει και καλό φθινόπωρο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, το καλό φθινόπωρο επιτρέπεται να το λέμε. Καλό χειμώνα είναι απαγορευμένο. Το έχω πει. Καλό φθινόπωρο. Λίγο υπομονή γιατί την Κυριακή θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Blackpink.

Turn Your Dance, Cindy Lathraubach, εδώ στον 95,2. Turn Your Dance, Cindy Lathraubach, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, από εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πραγματική φιλία όταν μπορεί.

0: breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σου,
2: κάνετε. Καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσεις.

0: Θάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο DJ, τα σπάει. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
6: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

My New Religion, Old and New. Για εμένα, η Bibi Rexha εδώ στο 95,2 Athens DJ, η μουσική βέβαια από τους Fakeless. Τώρα, στις ανώτερες σχολές Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο, σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας. Είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων με επιλογή online και διαζώσεις φοίτησης και παράλληλη πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τις ΣΑΕΚ Α. Λοιπόν, Throwback Thursday σήμερα. Η Κατερίνα θέλει να ακούσουμε Σακύρα. Είναι τρέλα αυτό το τραγούδι, είναι αλήθεια, λόκα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα Summer Camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φίλοι. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκόντα. Ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
6: You're the Owens sisters.
7: Yeah, everyone we love dies.
4: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
8: Everything's gonna be okay.
4: Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: 95,2
16: DJ
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γάλλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let it rain.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
1: Βράδυ 5η, 3 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα Παρασκευή, αύριο ήρθε γρήγορα. Η άργησε, δεν ξέρω πώς το αισθανθήκατε εσείς. Με άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που θα ανέβει ακόμα πιο πολύ, μέχρι και την Κυριακή. Είμαι η Ιλιανά, είναι το Viber on the go, μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952.
2: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Θα ήθελα να ζητήσω το τραγούδι της Ακύρας από το FIFA 2026, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στις κόρες μου, Κωνσταντίνα, Στεφανία και Ραφαέλα, και να τους στείλω όλη μου την αγάπη και πάρα πολλά φιλιά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Το γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Jamaican, Bam Bam, Hugel και με το Moving to the Sun και με όλα τα άλλα τις μεγάλες χορευτικές επιτυχίες, μπορείς να πεις ότι με κάποιο τρόπο το καλοκαίρι στα clubs άνοιγε στον Hugel. Βέβαια, εμείς τον απολαύσαμε και στην συναυλία του τον Ιούνιο που πέρασε. Τώρα, μην μιλάω σαν να έχει το καλοκαίρι τελειώσει, γιατί την Κυριακή περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Θα νιώσουμε, παρακαλώ πολύ. Καλύτερα να είστε σε μια παραλία, λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ δεν θα τα καταφέρω. Πάμε στο Viber. Αυτό που καταφέρνω είναι να ακούω τη φωνή σας. Στο 6931-952-952.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Βικτόρια και θα ήθελα να ακούσω το Someone Like You της Adele.

0: Μπή χρονοδιακόπτη στο air condition και έσκασα. Σταμάτησε. Σηκώθηκα. Λέω, θα κατέβω στο ψυγείο να πάρω ένα μικρό πυραυλάκι. Παγωτάκι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γενικά θα ήθελα να το πω με τα ψυγεία. Ανοίγει το ψυγείο, σε τυφλώνει το φως. Γιατί άμα νιστάζει κτλ. Αλλά στην κατάψυξη υπάρχει σκοτάδι. Βάλτε κανένα φωτάκι στην κατάψυξη.
2: Οπωσδήποτε.
0: Πήρα παιδιά αυτό που νόμιζα και επί μισή ώρα έγλυφα μπούτι από κοτόπουλο.
2: Μισή ώρα και εσύ. Δεν το κατάλαβα. Κάποιος πίναγε.
0: Νόμιζε, όχι, μα εγώ ήθελα να παγωτώ και μετά λέω, what the fuck, τι είναι αυτό. Μπουτάκι από κοτό.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah, everyone we love dies.
3: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
6: Everything's gonna be okay.
3: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.

0: Παπαράτσι, throwback με τη Lady Gaga εδώ στο 95,2 Athens DJ. Lady Gaga που μαζί με τον σύντροφό της, αραβωνιαστικό της, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον πείτε, με τον Michael Polanski, ξεκίνησαν μια εταιρεία, να την πω, Outer Biosciences λέγεται, και ασχολείται με έρευνα για την υγεία του δέρματός μας. Ξέρετε κάποιον που δεν θέλει να φαίνονται τα χρόνια που περνάνε στο δέρμα του? Νομίζω και το ζευγάρι με αυτό ασχολείται. Η Lady Gaga βέβαια έχει και υποψηφιότητα για Best Dance Video για τα 2026 MTV Video Music Awards για το Runway, την συνεργασία της δηλαδή με την Dutchie.
1: Πάμε να ακούσουμε το Hit My Heart.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
6: Μόνο DJ.
7: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
8: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
9: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
1: Βράδυ Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σε μια εβδομάδα περνάει μάλλον γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν στη δουλειά τη Δευτέρα, ίσως να το νιώθω έτσι. Πείτε μου κι εσείς. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, όπως γίνεται κάθε βράδυ. Ακούω τη φωνή σας στο 69-31-952-952.
2: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Golden από Hand Rex. Καλό βράδυ.

0: Εσπρέσο, το τραγούδι που έφερε την Sabrina Carpenter στην επικαιρότητα πριν δύο χρόνια και κάτι. Sabrina Carpenter πρόσφατα είχε συνεργαστεί με την Dolly Parton, οπότε απέτησε φόρο τιμή στην αγαπημένη καλλιτέχνηδα και δεν ήταν η μόνη, η Beyoncé. Όσοι είχαν συναυλίες, τραγούδισαν τραγούδια της. Ένας πραγματικά μια εμβληματική προσωπικότητα, ένα icon, μια πολύ ταλαντούχα και πολύ έξυπνη εκτός από όμορφη γυναίκα, η Dolly Parton. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Δεν δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου, ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. This is music. Μόνο επιτυχίες.
8: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
7: 95,2 Athens DJ.

0: Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού για το 2026 είναι Chico, Jason Derulo και DJ Goja. Εδώ στον 95,2 Athens DJ μέχρι και τις 12. Παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, ενώ το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Γεια σας. Stumbling in θα ήθελα να ακούσω, μαγειρεύοντας μακαρόνια με κιμά, και ελπίζω εσείς να περνάτε καλύτερα. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε κεφάκι, γιατί πάντα η Λιάνα μας κάνει στο κέφι και περνάμε όμορφα, έστω και μαγειρεύοντας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Παναγιώτα, πού έχεις παρκάρει?
1: Δεν έχω παρκάρει, στο χέρι είμαι, σε ένα λεπτό πιένω.
3: Σε περιμένω να βγεις, είμαι από κάτω, έχω φέρει τα τέσσερα λάστιχα Goodyear. Λοιπόν, από την Goodyear Δημητρακόπουλος και από τον Athens DJ και το Breakfast έχεις κεντήσει τέσσερα ολοκένουργια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου.
1: Okay.
3: Άντε πάλι, δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την Lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνεσαι η Ελευθερία. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με πιτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: So here's a new song.
6: 95,2 Athens DJ.
7: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
6: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Η Σοφία, πώς ήταν οι κλέφτες του Αλή Μπαμπά?
2: 12.
1: Άντε καλέ. Αυτοί ήταν οι κλέφτες του Χριστού. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Βαλέρια, πώς λέγεται η ηθοποιός που υποδίεται την Wonder Woman?
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Γκαλ Γκαντότ.
4: Η κοπέλα κι όμως.
1: Κι όμως κέρδισε η Σμήνη. 100 ευρώ η Σμήνη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Καλή καλημέρα.
2: Το σου έρχεται μήνυμα από την τράπεζα ότι θα αλλάξει το λογαριασμό σας. Μην μπεις μέσα και το κάνεις αυτό.
3: Όχι.
2: Ή έρχονται, ξέρω, χτυπάει τηλέφωνο και λέει από Ινδία. Ποιος είπε, έχεις κανέναν ειδό φίλο?
3: Όχι.
2: Μην απαντήσεις.
4: Όχι.
2: Γίνονται πολλά. Εμένα από χθες με πήρε ένα τηλέφωνο. Μου ζήτησε ρεπό για αύριο, του το έδωσα. Τι να του πω, ότι πήρε λάθος αριθμό.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Πάλι μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.